Χρυσάβη. Τι πέστε μισόν. Ότι μάιστα αφέξλο. Radio SAB. Super Hits fürs SAB.